0: Φαίνεται από το χούζο.
1: Νιώσε για το όλα σαν εσπεράδα.
2: Revolucionamos la ciudad. Go Fadira FM.
3: Oh, na na na na na. El cantante del ghetto, Zagazao.
4: Cocaine.